Ισβετήρ Αγίος Οσιός Αγίος, εν πνεύμα Αγίων, αμήν, ευλογητός Κυρίος Οσιός, ως τους αιώνες, αμήν. Νες νοστήρους μου έψος, μαρός μου ερωβεν, γενιλέος τύρου, διάπευνα η τα κροαρία,

αυτόν φεύγον, χρενή εθμόν, αυκόρφε μεθμό, χεν τεύγον, αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν, εν θόφον φεατάυσιν αυ, εν ημάτσα βυθίτ εμεπκάχη, νι εμνό τεν τε αμήν τε αφνάβε ροφ αφε ερωχώτη. Αυτά κουνίν αρκηγή εμεφ μου εμπούες γεμ γόμεν αμόνι εμμόφ. Αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι. Αφ είναι νεύσοδ βεβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσίσεν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτον. Αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ουόν εν τεφγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οϊ.

Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάιτσα βυσίτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίν αρκηγή εμεφμού εμπούες γεμ γόμιν αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοδ βεβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσί σύνεμ αφ έχον ενεύμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ο όνε εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οι